Ακούστε μου, έτσι. Λίδε παξένη είναι έτσι. Σάφη μου, λίδε παξένη είναι έτσι. Λίδε σε τένα. Δεν αγγίσεις παντόλα το έτσι. Νιμινότα έτσι τεσίλεις. Παλίδα έτσι.